Radio. Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
2: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
3: Είναι.
2: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
4: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
5: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
1: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
6: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
1: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
5: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

0: Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέω.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους,

0: μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούρια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπε στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το MAD Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου, 12 με 7, είσοδος ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Βρες το σχετικό μπάνερ στο mad.gr.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
4: Μια πολιτική σάτυρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
5: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
6: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
3: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
8: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
7: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Διαμέρισμα στο Γουδί, 51 τετραγωνικά, 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε, 40 χρονών μπακούρι.
10: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά, γκράβα, 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
11: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
13: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
12: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
12: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.

0: Fun Radio 106,2.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε. Γιατί πήρες τα power banks?
2: Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: food.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
3: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Το MAT Radio 106,2 προτείνει.
3: Το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα.
4: Χιούμορ, έρωτας, τρόμος και πολλή μουσική με τα μαγικά τραγούδια του Άλαν Μένκεν, Θανάση Τσαλταμπάσης,
5: Ντέμι, Ιαν Στρατής
6: και ο Αντώνης Λουδάρος.
5: Μαζί τους ένας εκρηκτικός θίασος και ζωντανή ορχήστρα.
7: Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλη. Το μαγαζάκι του τρόμου. Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
8: Προπόληση more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
9: Έρχεται. Προσέξτε.
10: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy.
11: Ο Θαυματοποιός του Brian Friel σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
4: Τέλεια.
3: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
4: Τι του είπε?
3: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
5: Σταμάτα!
3: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
4: Πάω στην παράγκα.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πού σας βρίσκω, τι κάνετε, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Επειδή είναι Σάββατο πρωί, θα ξεκινήσουμε με κάτι που δεν χρειάζεται να σου χρησιμεύσει σε τίποτα, αλλά είναι πολύ ωραίο να το ξέρεις. Λοιπόν, fun fact of the day. Ξέρεις ότι οι άνθρωποι που τραγουδούν μαζί, ακόμη και αν είναι απλώς μία παρέα που λέει ένα τραγούδι στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, τείνουν να νιώθουν μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ τους. Ε, το ξέρεις. Και τώρα λοιπόν που το ξέρεις, μπορείς να αρχίσεις να τραγουδάς χωρίς καμία απολύτως ενοχή. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, με μουσική, με νέα, με stories, με πρόσωπα, ghost. Τα πάντα τα έχουμε εδώ, mad.gr φυσικά. Mad Weekend Morning, ό,τι μπορεί να κάνει το Σαββατοκύριακό μας και το Σαββατιάτικο πρωινό μας λίγο καλύτερο. Είμαι λοιπόν η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, όπως έτσι είμαι στην παρέα σου κάθε Σαββατοκύριακο, και πάμε να κάνουμε αυτό το πρωινό ένα υπέροχο πρωινό Σαββάτου. Πάμε να ξεκινήσουμε, δυνάμωσε τη μουσική, ξύπνα!

μετά τις 9 εδώ στο Madrid 106,2 και θα σου πω κάτι που ίσως θέλεις να ακούσεις Σάββατο πρωί. Υπάρχει ένα φαγητό που μπορείς να φας το βράδυ και μετά να πας για ύπνο σαν μπουλάκι. Και όχι, δεν μιλάω για μαγικό χάπι, μιλάω για cottage cheese, παιδιά. Το cottage cheese είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, διαβάζω εδώ στο ma.gr, και συγκεκριμένα σε καζεΐνη, μία πρωτεΐνη που χωνεύεται πιο αργά και μπορεί να προσφέρει σταδιακά αμινοξέα στον οργανισμό σου μέσα στη νύχτα. Και κάπου εδώ έρχεται το ενδιαφέρον, παιδιά, γιατί η πρωτεΐνη βοηθάει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ενώ το σώμα σου φυσικά συνεχίζει να καταναλώνει ενέργεια ακόμα.

ακόμη και όταν εσύ κοιμάσαι. Άρα λοιπόν, όχι, ο μεταβολισμός σου δεν βάζει λουκέτο, επειδή εσύ απλά πήγες για υπνάκο. Βέβαια να πω εδώ, να το ξεκαθαρίσω, ότι δεν σημαίνει ότι τρως ένα μπολάκι κότατζ πριν κοιμηθείς και ξυπνάς μείον 2-3 κιλά. Όχι, αν το φαντάζεσαι αυτό. Μακάρι να είχαμε όλες έτσι ένα μπολάκι στο κομωδίνο να τρώγαμε και ξαφνικά να ξυπνάγαμε 2-3 κιλά μείον. Το βράδυ όμως θέλεις κάτι ελαφρύ, θέλεις κάτι με πρωτεΐνη και νομίζω ότι το cottage cheese μπορεί να είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή. Οπότε αν μέχρι τώρα νομίζω ότι το βραδινό σου είναι πάντα έτσι αυτός ο εχθρός που λες θα φάω και αύριο θα το πληρώσω, ίσως τελικά το cottage cheese να είναι έτσι το μυστικό. Μην πας πουθενά, γιατί μετά σου έχω ένα θέμα για μαλλιά που όλους μας ταλαιπωρεί και σου έχω τη λύση.

0: πάμε σε ένα θέμα για μαλλιά, όπως σου είπα πριν. Πάμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους και όλες, γιατί Σάββατο πρωί, χωρίς λίγο beauty, παιδιά, και λίγη κουβεντούλα για τα μαλλιά μας, πώς θα το κάνουμε, δεν γίνεται, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για εκείνη την πολύ εκνευριστική στιγμή που έχεις λουστεί, έχεις φτιάξει τα μαλλιά σου, νιώθεις έτσι φρέσκια το μαλλί να ανεμίζει, περιποιημένη, και αμέσως από μετά από λίγες ώρες κοιτάς τα μαλλιά σου και λες, μα καλά ρε παιδί μου, πώς πρόλαβα να λαδώσουνε και δεν έχω βάλει και τίποτα, λες τώρα. Μπορεί να υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος που βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια σου, και δεν μιλάω για τη λιπαρότητα που μπορεί να βγάζει το δέρμα σου, αλλά είναι η βούρτσα σου. Ναι, είναι η βούρτσα σου, γιατί πάνω εσύ κάθε μέρα εκεί χτενίζεσαι και βάζεις, μαζεύονται τρίχες, λιπαρότητα, σκόνη, νεκρά κύτταρα, υπολείμματα από κάποια προϊόντα που έχεις βάλει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, γιατί κακά τα ψέματα, δεν πλένουμε τη βούρτσα μας κάθε μέρα, και κάθε φορά εσύ χτενίζεσαι και μεταφέρεις όλη αυτή την έτσι κακή συμπεριφορά των μαλλιών, τη μεταφέρεις πάνω στα μαλλιά σου. Και εκεί που είναι φρεσκολουσμένα, ξαφνικά τα μαλλιά βαραίνουν και όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργεί πρόβλημα. Λοιπόν, φρόντισέ τα. Καταρχάς, έχει 2-3 βούρτσες μαζί, δεν χρειάζεται να είναι μόνο μία. Και προσπάθησε να την πλένεις πολύ συχνά, ή τουλάχιστον να προσπαθείς να είναι όσο πιο καθαρή γίνεται, γιατί τελικά, παιδιά, τα μαλλιά μας μπορεί να τα φροντίζουμε, μπορεί να τα θέλουμε να τους βάζουμε διάφορα προϊόντα πάνω, αλλά αν η βούρτσα είναι αυτός ο κακός εχθρός, εντάξει, τότε λοιπόν τι να πω, πρέπει να βρείτε τρόπο ή να την καθαρίζετε, ή να έχετε 2-3 βούρτσες που σας κάνουν έτσι τη διάθεση καλύτερη, γιατί και το χρώμα παίζει ρόλο, σας το λέω εγώ, η παθούσα.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα, και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα, και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: sport.gr.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δωρεάν επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Πέθανε!
7: Ποιος? Ή αισθητικός?
6: Εντελώς!
8: Εντελώς!
6: Πότε?
7: Χθες το απόγευμα.
6: Πού?
9: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
6: Και το πτώμα?
8: Μπρούμητα, στον καζόν.
6: Να το κουρέψετε.
10: Το πτώμα.
6: Τον καζόν.
11: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
6: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

έχεις σκεφτεί ποτέ έναν άνθρωπο που κάποτε ήταν πολύ σημαντικό στη ζωή σου, έλα, σου είχε συμβεί στάνταρ, και σήμερα σχεδόν δεν μιλάς με αυτόν, και το περίεργο βέβαια είναι ότι μπορεί να μην το έχεις κάνει ποτέ έτσι δραματικό, να έχεις χωρίσει με κάποιον, δεν τσακώθηκες, δεν είπες κάτι φοβερό, ήταν απλά μια στιγμή που απλά απομακρύνθηκες. Υπάρχει κάτι από πίσω που έχει εξήγηση. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε, παιδιά. Αλλάζουμε στα θέλω μας, αλλάζουμε στη συμπεριφορά μας, αλλάζουμε τον τρόπο που θέλουμε έτσι να ζούμε. Οι ανάγκες μας, οι προτεραιότητες μας, ο τρόπος τέλος πάντων που βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ μας, και όχι μόνο τις ερωτικές, και τις φιλικές, έτσι. Κάποιες φορές κουραζόμαστε να είμαστε έτσι εκείνοι που στέλνουν το μήνυμα, που οργανώνουν μια συνάντηση, που τέλος πάντων προσπαθούν να κρατήσουν μια σχέση ζωντανή. Άλλες φορές πάλι έχει προηγηθεί και μια απογοήτευση που ποτέ δεν την έχεις εκφράσει ενδεχομένως. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά παίρνουμε την απόσταση. Ξέρεις κάτι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σταμάτησες να αγαπάς έναν άνθρωπο. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι δεν χωράει πια με τον ίδιο τρόπο στη ζωή σου όπως χωρούσε κάποτε. Και είναι και καλό, είναι και λογικό. Μην νομίζεις ότι μην έχεις ενοχές. Κάποιες σχέσεις είναι για πάντα. Όμως κάποιες άλλες σχέσεις είναι για μια συγκεκριμένη εποχή της ζωής μας. Και it's okay αυτό. Και ίσως είναι το πιο όμορφο να μπορείς να το αποδέχεσαι χωρίς να θυμώνεις. Να λες, ήσουν σημαντικό για μένα, ακόμη και αν σήμερα οι δρόμοι μας έχουν πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση. Γιατί να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται να υπάρχουν μυστικά. Τελικά κάθε άνθρωπος που μπορεί να αγάπησες, που μπορεί να συνάντησες, να μείνει δίπλα σου, να είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος απλά μένει στην ιστορία σου. Και αυτό είναι, έχει και την ομορφιά του. Μην ψάχνετε ποτέ, ή μάλλον μην ψάχνετε πάντα να βρίσκετε δικαιολογίες. Κάποια έχουν εξηγήσεις, κάποια πράγματα όχι. Δεν πειράζει, πορευόμαστε με αυτά.

0: Και τώρα, παιδιά, εδώ στο Mad Radio 106,2 θα σας μιλήσω για την Ολίβια Ροντρίγκο. Δεν θα σας πω μια έτσι, ιστορία για τις επιτυχίες της. Θα πω μια πολύ προσωπική της εξομολόγηση που έχει κάνει αρκετό έτσι, viral, έχει γίνει θέμα. Λοιπόν, 23χρονη τραγουδίστρια που πολλοίς κόσμος αγαπάει, είναι έτσι στα φόρτε της αυτή την περίοδο, μίλησε ανοιχτά για την ερωτική της ζωή και ξεκαθάρισε κάτι πολύ απλό, ότι είναι ελεύθερη, παιδιά. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, είναι το πόσο δύσκολο είναι για εκείνη να βγει ένα απλό ραντεβού χωρίς να γίνει πρωτοσέλιδο. Είδατε ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα που κάποιοι εμείς δεν έχουμε, αλλά κάποιοι άλλοι προφανώς έχουν και είναι πολύ σημαντικά. Όπως λέει λοιπόν, λέει η παπαράτσι, μπορεί να την περιμένουν ακόμη και έξω από το σπίτι της και μια απλή έξοδος με έναν άνδρα μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί στο Instagram σε νέα σχέση, μεγάλο έρωτα, μέχρι και μπορεί και να παντρευτούν. Ακόμη και το πιο δύσκολο είναι ότι οι φωτογράφοι και οι φωτογραφίες αυτές χρησιμοποιούνται και μετά για να την κρίνουν. Μια στιγμή από την προσωπική της ζωή, λέει, γίνεται αφορμή για να βγάλουν συμπεράσματα για το ποια είναι και τι άνθρωπος είναι τελικά. Και φυσικά η Ολίβια Ροντρίγκο λέει κάτι πολύ ανθρώπινο. Θέλει απλώς να μπορεί να ζήσει τη ζωή της φυσιολογικά. Να βγει έξω, να γνωρίσει κάποιον, να κάνει τα λάθη της, χωρίς βέβαια να υπάρχει ένας φακός από πίσω που να την περιμένει και να την περιμένει στη γωνία, όχι απλά να την περιμένει και να τους πει «Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να με βγάλετε». Είναι εκείνοι οι παπαράτσι που λέμε που σε βγάζουν θέλεις δεν θέλεις. Τελικά, παιδιά, ένας διάσημος ακόμα ούτε ένα ραντεβού δεν μπορεί να βγει με την ησυχία του. Και μετά λέμε ότι έχουν όλα αυτά τα καλά και όλα τα λεφτά και όλη τη δόξα και όλη τη φήμη. Τελικά, κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα της Ολίβια Ροντρίγκο. Τροφή για σκέψη.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρηλυκή κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
9: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κοϊκας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Live με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106.

0: στον 6,2.
1: Και επειδή μιλήσαμε για μαλλιά, τώρα πάμε σε ένα άλλο άκρο που θα ανεβάσουμε έτσι λίγο τη θερμοκρασία. Αν σου αρέσει το πιλάτες, αλλά νιώθεις ότι θέλεις κάτι λίγο πιο hardcore, θα το πω έτσι πολύ απλά, υπάρχει παιδιά μια νέα τάση στο fitness που λέγεται Interno Hot Pilates. Ναι, Interno Hot Pilates. Και το hot δεν είναι απλώς για να ακούγεται ωραίο, hot λέμε, είναι hot. Μπαίνεις πραγματικά σε ένα ειδικά θερμενόμενο στούντιο με θερμοκρασία περίπου 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου και κάνεις πιλάτες με αρκετά γρήγορο ρυθμό και ελάχιστα διαλύματα. Πώς ήταν η hot yoga, κάτι τέτοιο. Κάνεις πιλάτες, αλλά αισθάνεσαι ότι ταυτόχρονα βρίσκεσαι και σε τροπικές διακοπές. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, παιδιά. Μόνο που αντί για κοκτέιλ και ξαπλώστρα εκεί δίπλα στην παραλία, έχει στρώμα, στρώμα γυμναστικής. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι παρότι η προπόνηση είναι αρκετά έντονη, παραμένει low impact, δηλαδή χωρίς άλματα και κραδασμούς, που φυσικά επιβαρύνουν τις αρθρώσεις. Και να πούμε εδώ ότι η ζέστη ανεβάζει τους σφαλμούς και κάνει την προπόνηση ακόμη πιο απαιτητική. Βέβαια εδώ θα πάμε με το θα το αντέξω πάση θυσία, γιατί νερό προσοχή παιδιά στο σώμα, γιατί αν ζαλιστείς και νιώθεις αδιαθεσία πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσεις και να πιεις λίγο νεράκι, γιατί άλλο είναι το interno hot pilates και άλλο να βγεις από το μάθημα, από την προπόνηση και να χρειάζεσαι πυροσβεστήρα. Έτσι, αυτό είναι βασικό.

Και τώρα έρχομαι σε σένα που μ' ακούς. Λοιπόν, πες μου κάτι. Όταν πέφτεις για ύπνο το βράδυ, κοιμάσαι κατευθείαν ή ξεκινάς το γνωστό στριφογυρίζω, σκέφτομαι, κοιτάω το ταβάνι, θα πάρω λίγο και το κινητό μου και δεν ξέρω τι θα κοιμηθώ? Γιατί υπάρχει ένα φρούτο, γι' αυτό το λέω, που φαίνεται ότι μπορεί να γίνει ένας μικρός σύμμαχος δίπλα έτσι στο μαξιλάρι σου, στον ύπνο σου. Και φυσικά θα σου πω ποιο είναι. Μπορεί να μην το περιμένεις. Είναι το βύσσινο. Ναι, είναι το βύσσινο λοιπόν. Αυτό το μικρό κατακόκκινο φρούτο έχει αυτή τη φυσική μελατονίνη, λένε οι ειδικοί, ενώ περιέχει και άλλα συστατικά που συνδέονται με τη χαλάρωση και τον ύπνο. Μάλιστα, αρκετές μελέτες, διαβάζω εδώ στο mat.gr, έχουν εξετάσει τον συμπυκνωμένο χυμό βύσσινου, ειδικά από την ποικιλία Montmorency, αν το λέω σωστά, και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους στην ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου τους. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ από αύριο, ξέρετε, βύσσινο. Η ιδέα να το καταναλώνεις, λέει, περίπου 1 με 2 ώρες πριν κοιμηθείς, κατά προτίμηση χωρίς να έχει ζάχαρη. Και μπορείς επίσης να το συνδυάσεις με λίγο γιαούρτι, με ξηρούς καρπούς, τέλος πάντων να φας ένα μικρό βραδινό σνακ. Βέβαια, αν έχεις πιει διπλό εσπρέσο, στο λέω εγώ από τώρα, πριν τις 9 το βράδυ, μέχρι τις 2, ό,τι και να έχεις κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις για ύπνο. Οπότε, σαν μια μικρή έτσι ήρεμη βραδινή συνήθεια, μπορείς να, από σήμερα κιόλας, να ξεκινήσεις έτσι λίγο τη δοκιμή του βύσσινου.

0: Λοιπόν, φαντάσου να είσαι σε μια συναυλία του Bruno Mars. Πόπο, φανταστικός. Τρελαίνομαι, τον αγαπώ πολύ. Να τραγουδάς το Marry Me και ξαφνικά ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου να γονατίζει και να σου κάνει πρόταση γάμου. Το βλέπω εδώ βιντεάκι, φανταστικό. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συνέβη στη συναυλία του Bruno Mars στο CFI Studio, Stadium στο Los Angeles. Ο Zaire Williams, αθλητής του NBA και η σύντροφός του, το μοντέλο Paris Tymon, αποφάσισε ότι δεν υπάρχει καλύτερο soundtrack για την πρόταση από το Marry Me. Εννοείται. Την ώρα λοιπόν που ο Bruno Mars τραγουδούσε αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι, εκείνος γονάτισε, έβγαλε το δαχτυλίδι και η Paris είπε το επιθυμητό ναι. Και επειδή μιλάμε για συναυλία του Bruno Mars, προφανώς δεν θα μπορούσε να λείπει και το υπερθέαμα. Όπως καταλαβαίνεις, κονφετί, αγκαλιές, το κοινό, το κράβγαζε, χειροκροτούσε. Εντάξει, το εννοείται πως το ζευγάρι εμφανίστηκε έτσι στις τεράστιες οθόνες του σταδίου. Δες το βίντεο στο mat.gr, είναι πολύ ωραίο. Νομίζω πάντως ότι μετά από αυτό το Marry You αποκτά καινούριο επίπεδο δυσκολίας για όλους τους υπόλοιπους άντρες, παιδιά. Γιατί αν κάνεις πρόταση γάμου στο Bruno Mars, στο live του Bruno Mars, και έχεις τώρα 5.000 κόσμο, κονφετί, αυτό να χειροκροτούν, μετά πρέπει να βρεις κάτι πολύ μεγαλύτερο έτσι για να κάνεις εντύπωση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Mad Radio. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: sport.gr.
1: Γιάννη!
2: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
0: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Flip. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
9: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
8: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
9: Μπες στο Flip και όλοι θα σου φωνάζουν ψι.
8: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Flip σου κλείνει το μάτι.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

ταξιδιωτικά, παιδιά. Ταξιδιωτικά tips έχω να σας πω, γιατί αν έχεις ταξίδι με αεροπλάνο το 2027, άκου αυτό, γιατί υπάρχουν αλλαγές που καλό είναι να τις ξέρεις πριν φτάσεις στο αεροδρόμιο. Από τις 23 Οκτωβρίου του 2027, όχι ακόμη, αλλά πρέπει να τα ξέρεις, αλλάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετοί κανόνες για τα δικαιώματα που έχουμε εμείς επιβάτες. Και ξεκινάμε από το αγαπημένο μας, που είναι η καθυστέρηση. Αν λοιπόν η πτήση σου φτάσει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση πάνω από 3 ώρες, μπορεί υπό προϋποθέσεις να δικαιούσε αποζημίωση μέχρι και 600 ευρώ ανάλογα με το που πας, ανάλογα την απόσταση. Αν τώρα η αναχώρηση καθυστερήσει 5 ώρες, μπορείς να ζητήσεις επιστροφή χρημάτων και αν επιλέξεις refund, αυτό προβλέπεται να γίνει μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες. Και σου έχω κι άλλο ένα καλό νέο. Κατοχυρώνεται δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο στην καμπίνα μέχρι 40-30-15 εκατοστά, δηλαδή αυτό που χωράει κάτω από το μπροστινό κάθισμα ή ένα backpack, η προσωπική αποσκευή που λέμε. Επίσης, αν ταξιδεύεις με παιδί, προβλέπονται καλύτερες συνθήκες για να κάθεσαι μαζί χωρίς χρέωση δίπλα στο παιδί σου. Και αν κολλήσεις στο αεροδρόμιο λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, προβλέπονται φαγητό, μάλιστα, ποτό, ξενοδοχείο όπου χρειάζεται, ακόμη και συγκεκριμένες παροχές επικοινωνίας. Οπότε, παιδιά, το 2027 μπορεί να συνεχίσουμε τα ταξίδια μας και φυσικά να απολαμβάνουμε περισσότερες παροχές αν η εταιρεία στην οποία πετάμε ή το αεροδρόμιο έχει έτσι κάποια καθυστέρηση. Δικαιούμαστε πάρα πολλά πράγματα και επειδή ξέρω ότι θέλεις να ταξιδέψεις, εύχομαι να ταξιδεύεις από εδώ και τώρα, από εδώ και στο εξής, πολύ πολύ, και να μπαίνεις στο mat.gr για να βλέπεις όλα τα tips που έχουμε για τα ταξίδια.

0: δύο ώρες με μουσική, ήμασταν δύο ολόκληρες ώρες με νέα, με ιστορίες, με lifestyle, με τα πάντα, με mad διάθεση, με mad GR διάθεση στο Mad Weekend Morning. Και πριν σας αφήσω, κρατάω το σημερινό μου quote of the day. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι παραγωγική, γιατί κάποιες μέρες αρκεί απλώς να είναι μια μέρα όμορφη, τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι το Σάββατο είναι η τέλεια μέρα για να το θυμόμαστε αυτό. Οπότε τώρα το Σάββατο είναι όλο μα όλο δικό σου. Βγες, κάνε τις βόλτες σου, τα ψώνια σου, δες τους ανθρώπους που αγαπάς. Κάτσε για ένα καφέ, χωρίς να κοιτάς το ρολόι, γιατί το Σάββατο δεν κοιτάμε ρολόι, παιδιά. Ή μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή, άμα δεν θέλεις και θες να ξεκουραστείς, κοίτα το ταβάνι και άκου Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάση Σιδηροκαστρίτου και αυτό ήταν το Mad Weekend Morning. Να περάσεις υπέροχα, να ακούσεις δυνατά τη μουσική που αγαπάς και να κρατήσεις έτσι λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα για σένα. Αύριο έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Ραντεβού λοιπόν στις 10 ακριβώς. Ακολουθούν ο Πέτρος Τριανταφύλου και μετά η Έλενα Μπεαζόγλου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye.
1: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
9: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
8: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
10: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact.
5: Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
6: Oh, yeah.
7: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
8: Hi, I'm Mariah Carey.
9: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
12: This is Ariana Grande.
13: What's up, y'all? I'm Beyonce.
14: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
15: Hi, I'm Calvin Harris.
16: This is Drake.
17: I'm Dua Lipa.
18: I'm Ed Sheeran.
19: I'm Miley Cyrus.
20: All right,
18: this is Ricky Iglesias.
20: This is Lady Gaga.
21: This is Bruno Mars.
22: The Hits Hot 40 with Peter.
23: Oh, yeah.
24: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα the hottest European airplay hits today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
25: This is the number one countdown. Are you ready?
26: This is a Hits Hot 40 City.
0: Είναι τα

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορύφη για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European Airplay hits today. Zara Larsson, Midnight Sun. Ένα τραγούδι που αποδεικνύεται πολύ ανθεκτικό. Έχει πάνω από 40 εβδομάδες παρουσία στο UK Official Singles Chart και έχει φτάσει μέχρι το Top 10. Η αγαπημένη μου Σουηδέζα συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη, στην Αμερική αλλά και την Ασία. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: The hottest music for the weekend. Right. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.
3: Song

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Let's celebrate the weekend. The hits, hot 40. The hits, hot 40. Your weekend music with Peter.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Ugel, David Guetta και French Montana, τρία ονόματα από τρεις διαφορετικούς κόσμους, θα έλεγε κάποιος, συναντιούνται σε ένα τραγούδι στο Shine. Ο Ugel βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του, Coachella Residency, αυτό το καλοκαίρι που πέρασε στην Ibiza, και εμφανίσεις σε όλο τον πλανήτη. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2.
5: Song number 13.

0: 106,2.
1: Hi, I'm Calvin Harris.
2: Hey, I'm
3: Tone Tonight. Hi, I'm Ed
4: Sheeran. I'm Camila Cabello.
5: Hey.
6: My name is Lil Nas X.
7: My name is Billie Eilish.
8: The world's biggest superstars.
9: With Peter.
10: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Ο Οκτώβριος φέρνει και το horror season. Το βλέπεις και γύρω σου σε κάποια μαγαζιά που έχουν στολίσει Halloween. Και οι streaming πλατφόρμες ανεβάζουν horror ταινίες, κατεβάζουν τα φώτα με κάρι American Horror Story και νέες horror σειρές αλλά και ταινίες. Και το ερώτημα είναι ένα: θα κοιμηθείς με ανοιχτά τα φώτα ή είσαι από αυτούς που θέλουν horror με παρέα ή και χωρίς μέχρι τις 3 το πρωί για να μπει στο κλίμα του Halloween? Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι την κορυφή. This is...
11: It's the Hits Hot 40
12: με τον Πέτρο.
13: Number one
14: on the weekend.
15: Εδώ ακούς τι παίζει.
10: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Sienna Spyro, η νέα φωνή που ξεχωρίζει και έχει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη σήμερα. Σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.

0: We got the hits.
1: All the hits.
0: The hits. Top 40.
2: It's the
0: number one countdown.
3: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Sienna Spyro Great Expectation, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι μιλάει για εκείνη την περίεργη κατάσταση όπου περιμένεις κάποιον να εμφανιστεί ενώ κατά βάθος ξέρεις ότι μάλλον δεν θα έρθει ποτέ. Άκου τι λέει Sienna Spyro.
1: I've sang my entire life. I've sang from since I could talk, since I could open my mouth. I've been singing and I've done it. I love singing. I love it more than anything else in life. And I remember a time where I was singing and I wasn't doing it with my heart and I wasn't doing it because I felt something. I was doing it and waiting for somebody to react. And I was like, I'm gonna die if I keep up doing something like that. So I just had to check myself. And I guess the whole song is just hoping everything you're doing and everything you're doing in your life means something and is adding up to something and not something superficial and something that feels, you know, real and pure.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: It's another great day for music. The Hits Hot 40. The Hits Hot 40.
4: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song number 30.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The Hits Hot 40.
2: Playing more music at the weekend.
3: Song

0: Dean, so easy to fall in love. Η Ολίβια είναι μία από τις πιο διάσημες νέες φωνές στην Ευρώπη που κατάφεραν να φέρουν soul, pop και old school elegance σε ένα πραγματικά νέο, σύγχρονο ήχο. Αυτή την εποχή βρίσκεται σε live με sold out shows και είναι ένα από τα κορίτσια που μας αρέσει πολύ. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά την νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια.
2: UK.
1: Number one.

Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: sport.gr.
1: Ω, μαμά, κάγε η λάμπα!
2: Δεν κάηκε, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση

0: Μια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Εμμανουέλα Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
7: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
4: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
3: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
4: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
3: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
4: Τι να σου πω.
3: Έχω.
4: Ευχαριστώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Are you ready? Hi, this is
5: David Guetta. This is your Cardi B. Hello, I'm Luis Capaldi.
6: Hey guys, this is Selena Gomez.
7: Hey, what's up? This is your truly Jason Derulo.
8: Hey everybody, this is Ariana Grande.
9: Now start to the top.
6: Are you ready?
10: Let's go!
11: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Και σήμερα μπορείς να με βρεις στα social. DM me baby. Και αυτό το Σαββατοκυριακό εδώ παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European airplay hits today. On the air and everywhere. This is...
12: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
11: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε η Karol G, που έχει σήμερα ένα από τα πιο hot Latin hits. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
13: Peter is the one for the hits.
14: 40 μεγάλες.
15: Μεγάλες.
14: Ποια θα είναι στην κορυφή?
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
16: So

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 22.

0: Τρία διαφορετικά Latin Voices, ένα track με explosive chemistry. Το τραγούδι χρειάστηκε μόλις 4 εβδομάδες για να φτάσει στο νούμερο 1 του Latin Charts στην Νότια Αμερική και έγινε και Spotify Global Number 1. Άκου τι λέει Carol G, γιατί πρέπει να επισκεφθούμε την Κολομβία και πότε ξεκίνησε να τραγουδάει.
1: I am from Medellin, Colombia. I love my city and always when I have the opportunity to tell the people to invite people to come to our country. So

0: I will do like the girl voice. So I think after just doing that with my father, I realized that that was something that I really wanted to do for the rest of my life.
1: The world's biggest superstar with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Peter is the one and only for the hits.
2: All the hits.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2.
5: Song

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ. Songs.

0: Η XCX Dance Suteria είναι η πρώτη φορά που αυτές οι δύο περσόνες συνεργάζονται επίσημα σε track. Η στιγμή έγινε ακόμη μεγαλύτερη στα MTV Awards 2026 όταν η Charlie εμφανίστηκε μαζί με την Madonna πάνω στη σκηνή. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is the hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
3: 106,2.
1: US Number 1. This week's number 1.

0: I didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits.
8: Hot 40.
9: Hot 40.
10: With Peter.
11: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί εσύ και εγώ να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Airplay Hits Today, ή αλλιώς τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
12: You're the Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
13: It's the weekend with Peter.
11: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Αντέλα για το τραγούδι Nicole Kidman που γνωρίζει τεράστια επιτυχία σήμερα. Εδώ θα μάθεις ποιος είναι ο νέος superstar της alternative pop σκηνής που μας αρέσει πολύ.
13: Into the music with Peter. Are you into it?

0: hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

από τις νέες pop παρουσίες που αξίζει να κρατήσεις στο ραντάρ σου το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ναι, ο τίτλος είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις. Μιλάει για την διάσημη ηθοποιό. Άκου τι αποκάλυψε η Αντέλα.

0: It's really cute. It's exactly what I wanted it to be. Before the release, we did ask her if it's okay to use her full name for the song, because you don't want to use somebody's name if they're not okay with it, which she approved. So I knew that she had heard the song before it was released. But then after she's reposted the music video and she's talked about it in a TikTok and then like used it in her TikToks, I think I might meet her one day and then just completely lose it because I love her.
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
4: This is the number one countdown. The Hits Hot 40.
5: I love it when you play the hits.
6: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
7: Song number 17.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
2: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.

0: Somber Home Wrecker. Είναι μόλις 21 ετών και είναι ένα από τα νέα πιο δυνατά ονόματα της alternative pop σκηνής. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήρθε μετά το τεράστιο momentum του Back to Being Friends και μετά την πρώτη του πολύ δυνατή εμφάνιση στα Grammys. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Το τριένο εις μπρο ή μάλλον σον.
1: Το μπλε, το μικρό.
0: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο.
0: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
0: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι. Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
0: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: rock.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
8: Με όλους τους αγέλινες.
7: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
8: Ήταν όλοι εκεί.
7: Και τον αποφασιστόμουτρο.
8: Και ο ανοιξερόλας.
7: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
8: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
7: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
8: Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Να δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει στο γραφείο. Να είναι
2: ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Μπραντ Πιτ να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, Χρυσίδα, τι είναι sexy.
3: Μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Να είναι υδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: από πολύ καλό. Μ' αρέσει. Είστε καθόλου καλά. Δεν θα παίζει ο Μαμόα
3: κάτι
2: στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Hey guys, it's Ava Max.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Hi, it's Taylor Swift.
7: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
8: He is back, baby.
9: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40. On the air and everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις το πρώτο single από το ολοκένουριο άλμπουμ της Miley Cyrus. Τι αποκάλυψε η Ariana Grande, τι φόρεσε ο Somber πάνω στη σκηνή σε ένα από τα live του. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
10: The voice, the music, the weekend.
11: Life is better at the top.
12: You're listening to
13: The Hits Hot 40.
14: Great radio.
15: Weekend.
16: Είναι τα Mad Weekends.
0: Mad Radio 106,2.
17: So

0: Miley Cyrus Bass Persuades είναι το πρώτο single του νέου άλμπουμ της και μας δείχνει μια Miley που θέλει ξανά τον κόσμο στην πίστα. New Wave, Dance Pop και λίγο Post-Punk Attitude από την Miley. Η ίδια έχει μιλήσει για την ανάγκη να ξαναβρούμε τη χαρά του να χορεύουμε μαζί και το άλμπουμ Bass Persuades σηματοδοτεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές της Miley. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.
2: Song

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

0: You Love Me. Η Άρη παίζει με μια πολύ έξυπνη ιδέα. Τι γίνεται όταν κάποιος ερωτεύεται και εσύ σχεδόν απολογείσαι επειδή τον έκανες να σε ερωτευτεί. Ακού τι λέει η Αριάννα Γκράντε για αυτό το τραγούδι.
1: It That I Made You Love Me was chosen as the first single because it was actually the first one I wrote and I felt like wow. This is going to be the first single. Sometimes that feeling changes, but when it hits me, and I just knew right away that it was a perfect introduction to the album. I think the lyrical context is important, and it's a nice little gentle toe in to the pedal world. But also sonically, I thought it was really refreshing, and I thought what a lovely way to introduce them to the sound that is pedal, because pedal is quite different and experimental for me, and yet it still feels familiar and authentic to me, but just, yeah, way more experimental.
2: World's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
2: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
0: Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και συνεχίζει να αποτελεί βασικό κομμάτι των live του νέου Αμερικάνου star. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες έγινε viral σε συναυλία του όταν ο Somber φόρεσε πάνω στη σκηνή ένα handmade t-shirt που του είχε φτιάξει μία fan. Αυτός είναι ο Somber και το ολοκένουργιο My Body Isn't Ready.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
5: 106,2.
4: Show.

0: Selena Gomez.
1: Hey, what's up? This is your show, Jason Derulo.
2: Hey, everybody. This is Ariana Grande.
0: This is the number one countdown. Going up.
3: The hit Hot 40.
4: Με τον Πέτρο.
5: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι διαφορετικό, άκου το δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκαινούριο τραγούδι.
0: The Hits Hot 40 Future Hot Hits.
5: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Hugel για το super hit Moving to the Sun. Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα τρία τραγούδια που ακούγονται περισσότερο σήμερα σε όλη την Ευρώπη.

0: Hugel, Imael Angel, Altronatei, Moving to the Sun. Αυτό δεν είναι απλά ένα δυνατό Summer 2026 dance track. Έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στο official singles chart στη Μεγάλη Βρετανία και σε πολλές, πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη και παραμένει εκεί για πολλές εβδομάδες. Ακού τι λέει ο Hugel για αυτό το τραγούδι.
1: So, me and Imael Angel connected first. She's working with AI and stuff. Write songs, top line and all of that. And what I did basically is that, like, I produced the song completely to remove every single AI element that we had in it. I called Ultra, asked her to be singing the vocal. We made this record basically like this, the three of us, like not knowing exactly what we were doing, but I guess the people with it. Because I like to try the records live, you know? So I produced the thing, I tried live. When I see that it's working live, then I'm like, I know that the record is good and then we're good to go. And sometimes you love it in the studio, but when you try it live, that's not what you were thinking it is. But with this record, it was instantly like, boom, smash. So first time I played it, I was like, that's it.
2: The world's biggest superstars with Peter.
0: Τώρα, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Airplay Hits Today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: This week's top 3.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song number 3.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Hot music. The hits. Hot

0: Κάτσα, Animal. Τα κορίτσια συνεχίζουν να ανεβαίνουν με απίστευτη ταχύτητα όλο και πιο ψηλά. Το Animal έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και μπήκε στα charts σε 47 χώρες. Τώρα τα κορίτσια ετοιμάζονται για τη Βόρεια Αμερική για να συνεχίσουν το Wild World Tour. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ώρα για το νούμερο 1. Oh, yeah. Το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026. Η Latin Pop συναντά Afrobeats και το αποτέλεσμα είναι ένα παγκόσμιο anthem. Το τραγούδι δημιουργήθηκε για να συνοδεύσει το μεγαλύτερο football event του πλανήτη και τα royalties αυτού του τραγουδιού στηρίζουν το FIFA Global Citizen Education Fund. Μουσική για διασκέδαση, ναι, αλλά και με σκοπό. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Shakira, Burna Boy, Die Die. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου, till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
2: You're on the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my god.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο 1.

0: The Hits Mad Radio 106,2.
1: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
2: Γιατί παραπετά συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Γιατί χάλασαν.
2: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
1: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
2: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, θα τα πάω.
2: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.

0: Η Ηλένια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
8: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
9: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
10: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: The Dreamers.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσετε.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το Mad Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου, 12 με 7, είσοδος ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
6: Στο θέατρο Ηλίσια.
5: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
6: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
5: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
6: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
5: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
6: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
5: Γιάννης Καπελέρης,
6: Αργύρης Γκαγκάνης,
5: Λιδία Στέφου,
6: Νίκος Ιατρού.
5: Προπόληση στο more.com.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
7: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
8: Και non-stop party.
7: Fusion cuisine and sushi.
8: Fusion cuisine and sushi.
7: Guest DJs.
8: Guest DJs.
7: Artistic dance shows.
8: Artistic dance shows.
7: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα, μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σας αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό ανθοπολείο, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε! Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω. Μου είπα, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου. Είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2 και δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είναι Σάββατο. Νομίζω το καταλαβαίνεις από τον τόνο της φωνής μου. Είμαι εκστασιασμένη, σου λέω. Ελπίζω να σε πετυχαίνω στο ίδιο vibe όπου και να είσαι. Αλλά και να μην το έχεις, έχουμε μέχρι τις 6 για να κορυφωθεί, να απογειωθούμε, να πάμε εδώ παρέα, να τα πούμε όλα. Σου έχω σύντη ραντάρ για να μην ξεμένεις από ιδέες και κυρίως να μην ξεμένεις σπίτι. Σου έχω οδηγό επιβίωσης για κάτι που δεν μπορώ να σου αποκαλύψω ακόμα, αλλά ξέρεις ότι θα σου είναι χρήσιμο. Σου έχω buzzing town. Σου έχω τη μυρωδιά που θα κάνει να παραμιλάει το κράσο σου και πάρα πολλά ακόμα, γιατί έχουμε viral νέο της εβδομάδας, τι έκανε ντόρο στα social media. Οπότε για να τα μάθεις όλα, ανεβάζεις ένταση και φεύγουμε

επειδή είναι Σάββατο, όπως καταλαβαίνεις, έχει προηγηθεί μια ολόκληρη εβδομάδα πίσω μας και δεν γίνεται να μην δούμε λίγο έτσι στο μικροσκόπιο τι συνέβη. Συνέβη, να σου πω, viral είδηση της εβδομάδας, γιατί η Αθήνα αυτή τη φορά είχε έτσι μερικές... Δεν θα πω μερικές, θα πω μικρό international moment. Αφορμή η παρουσία δύο πάρα πολύ γνωστών stars στην πόλη μας, η Emily Ratajkowski με τον σύντροφό της Roman Gavras, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας Θυσία. Ήρθαν εδώ πέρα, έγινε η προβολή και κάπου εδώ έρχεται το ελληνικό plot twist της ιστορίας. Λοιπόν, μετά την επίσημη πρόβολη, οι δυο τους βγήκαν για φαγητό και κατέληξαν σε εστιατόριο της Αθήνας, όπου βρέθηκαν να μοιράζονται το ίδιο τραπέζι με ποια. Όχι, όχι, με ποια λες εσύ. Με τη δική μας Ρένα Μόρφη. Κοιτάξτε, πες μου τώρα, πες μου. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι εκεί και να έχει έτσι να ξεκλέψει στο και μία στιγμή από αυτό το τραπέζι. Γιατί Ρένα Μόρφη, Emily Ratajkowski, Roman Gavras, μιλάμε τώρα για το «Η Μάρες Άρα και το κακό συναπάντημα», πλάκα κάνω, πρέπει να ήταν τέλεια, εγώ ζηλεύω, δεν ξέρω.

Σάββατο μεσημέρι, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν ακόμη το ερώτημα της ημέρας σου είναι τι κάνω σήμερα, μην ψάχνεις άλλο, θα ανοίξω εγώ έτσι πάρα πολύ απλά το City Radar μας για να δούμε τι παίζει αυτή τη στιγμή και γενικότερα έτσι για σήμερα στην Αθήνα. Γιατί τα Σάββατα, στο λέω και στο ξαναλέω, δεν είναι για να τα περνάς κοιτώντας το ταβάνι. Πάρα πολύ ωραίο το ταβάνι σου, συγχαρητήρια, αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο το να διασκεδάζεις, να βγαίνεις λίγο έξω. Πάμε λοιπόν πρώτη στάση Κυψέλη, όπου γίνεται το Printed Athens Art Weekend στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Τέχνη, print, δημιουργεί ωραία ατμόσφαιρα. Γενικώς είναι ωραίο έτσι να περάσεις, να ξεκλέψεις λίγο χρόνο, μέχρι και τις 10 είναι εκεί και σε περιμένει. Αν πάλι θες να μπεις για τα καλά στο ρυθμό, σου έχω και πρόταση για το Athens Dances Tango, στο οποίο υπάρχουν workshops, ενώ το βράδυ, έτσι κατά τις 10.30, ξεκινάνε και τα performances, με πολύ χώρο σου λέω τώρα, μέχρι αργά. Οπότε τώρα βρήκες την αφορμή που έψαχνες να κινητοποιηθείς λίγο. Και εγώ επιστρέφω για να σου πω και πολλά ακόμη σε λίγο. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Είμαι η Ελένα Μπεαζόγλου, είσαι στο Mad Radio 106,2. Καλά, θα μου πεις πού θα ήσουν, αλλά μέχρι τις 6, ένα θα σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να βαρεθείς. Θέλω να βάλω τα δυνατά μου, να πάμε αυτό το mood το σαββατιάτικο ακόμα παραπέρα. Σε πάρα πολύ λίγο σου έχω την ιστορία πίσω από το τραγούδι που γράφτηκε μέσα σε 10 λεπτά. Σου έχω το άρωμα που θα κάνει το κράσου να σε κυνηγάει. Buzzing Town Spot. Γιατί δεν πρέπει να θεωρείσαι out έτσι, of the things, πρέπει να είσαι in. Ποιο in, να μην υπάρχει. Και πάρα πολλά ακόμα, γιατί έχω fun fact alert, έχω έρευνες, έχω σου λέω πάρα πολύ πράγμα. Μην εδώ, μην πας πουθενά και επιστρέφω να στα πω όλα.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
5: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Εδώ στο Mad Radio ξέρεις ότι μιλάμε κατευθείαν στην ψυχούλα σου και επειδή λίγο πολύ αυτό που θα σου πω το έχουμε ζήσει όλοι, ξέρω ότι τώρα δηλαδή με το πώς το πω θα ταυτιστείς. Ναι, ήρθε η ώρα λοιπόν να μην σε κρατάω σε αγωνία. Ώρα για οδηγό επιβίωσης για όταν στέλνεις μήνυμα και τι δεν απαντάει. Εντάξει τώρα, ξυνοπληγές θα μου πεις, δεν πειράζει. Πρώτος κανόνας, δεν στέλνεις δεύτερο μήνυμα. Μπορεί να πηγαίνει το χέρι από μόνο του εκεί να στείλεις δεύτερο, όχι, θα κρατήσεις χαρακτήρα. Γιατί το δεύτερο μήνυμα δεν έδωσε ποτέ, μα ποτέ, τη λύση που πρέπει. Δεν έδωσε τη λύση που πρέπει, ίσα ίσα φαίνεσαι και πιο δεδομένος και φαίνεσαι ότι είσαι εκεί stand-by και περιμένεις το μήνυμα. Κανόνας δεύτερος, κάνε κάτι που θα σε βγάλει από το κινητό. Δεν απάντησε, τέλεια, έχεις χρόνο για σένα. Γιατί η καλύτερη λύση σε ένα αναπάντητο μήνυμα είναι να έχεις καλύτερα πράγματα να κάνεις. Βάλε ακουστικά, βγες για ένα καφέ μόνος σου, πήγαινε γυμναστήριο, βγες εκείνη τη βόλτα που όλα να βάλεις. Μόνο μη βρεθείς κάπου, πρόσεξέ με, απλά για να ανεβάσεις το story και να το δει και να πάρεις αυτή την ικανοποίηση ότι είδες το story σου αφού δεν απαντάει. Τρίτος κανόνας, βάλε το κινητό σε λειτουργία πτήσης για μία ώρα. Κάτι τόσο δραστικό, κάτι που θα σε κάνει να αντικειμενικά τώρα, σκέψου να το βάλεις λειτουργία πτήσης, είναι σαν να είναι ανενεργό, σαν να μην έχεις τηλέφωνο. Αυτό πρέπει να κάνεις, να προσποιηθείς ότι δεν έχεις τηλέφωνο. Αλλά επειδή δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι δεν έχεις και ενέργεια, λέω να δυναμώσεις τη μουσική στο τέρμα για να πάρεις αυτό το σαββατιάτικο boost που χρειάζεσαι.

0: εδώ στο Madrid 106,2 έχουμε διάθεση, έχουμε όμως και την ιστορία πίσω από, θα σου πω, πίσω από το τραγούδι που γράφτηκε μέσα σε 10 λεπτά. Λοιπόν, ήξερες ότι η Μαρίκα Φιλιππίδου ήταν η μεγάλη αγάπη και μούσα του Ατίκ? Θεωρητικά το ήξερες, αλλά δεν ξέρω αν ήξερες ότι για εκείνη έγραψε πάρα πολλά τραγούδια και ανάμεσα σε αυτά ήταν και το «Είδα μάτια». Όμως η σχέση τους όταν τελείωσε και η Μαρίκα προχώρησε τη ζωή της, έτσι χρόνια αργότερα, ένα βράδυ, εμφανίζεται στη Μάντρα μαζί με τον σύζυγό της. Κάθεται στις πρώτες θέσεις και το κοινό, επειδή ήξερε ότι έχει γράψει για εκείνη το «Είδα μάτια», αρχίζει να ζητάει από τον Ατίκ αυτό το τραγούδι. Εκείνος τι κάνει, όχι, θέλω να πεις τι κάνει. Τη βλέπει, σηκώνεται από το πιάνο, φεύγει στα καμαρίνια. 10 λεπτά μετά είναι πίσω. Και με ποιο κομμάτι επιστρέφει? Παρουσιάζει το ολοκένουργιο τραγούδι «Ζητάτε να σας πω». Ναι, που το έγραψε και εκείνη. Και ίσως γι' αυτό το «Ζητάτε να σας πω» έμεινε στο χρόνο, γιατί πίσω από αυτό δεν υπάρχει απλώς τώρα ένας παλιός έρωτας, αλλά εκείνη η στιγμή που η μουσική λέει όσο δεν μπορείς να πεις. Οπότε πάμε να ακούσουμε μουσική, να δούμε τι θα σου πει για σένα, δεν ξέρω.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: sport.gr.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αληφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio

0: ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.
2: Και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2, δυναμικότατα θα έλεγε κανείς, ηθικό ακμαιότατον. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και έχουμε ακόμα δύο γεμάτες ώρες μαζί. Θα τις περάσουμε παρέα, θα τις περάσουμε μούρλια μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και πίστεψέ με, δεν θα σε κάνω να βαρεθείς ούτε λίγο, γιατί έχω πάρα πολλά να σου πω. Αρχικά έχουμε να πούμε για το που μπορούμε να πάμε να ξεσκάσουμε και να αλλάξουμε και παραστάσεις. Φυσικά έρευνα για το άρωμα που θα κάνει το κρέας σου να σε κυνηγάει ή τουλάχιστον να σε θυμάται, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κάνω και θαύματα. Τι να κάνεις όταν καταλάβεις ότι έχεις αρχίσει να βαριέσαι λίγο τη σχέση σου και πάρα πολλά ακόμα. Μην πας πουθενά, επιστρέφω για να στα πω όλα.

θες να σου λέω συνέχεια ότι είναι Σάββατο, έτσι για να το νιώθεις, να το ζεις, να παίρνεις αυτό το vibe, θα σου πω. Είναι Σάββατο. Και πού είμαστε τα Σάββατα, εδώ, Μαντρέιντο 106,2. Λοιπόν, ξέρεις εγώ τι εύχομαι κάπου εκεί έξω να συμβαίνει, αν είσαι single βέβαια. Τα φλερτ να δίνουν και να παίρνουν. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ λέω να σε πάω έτσι με αυτή τη διάθεση στο πρώτο φιλί. Κατευθείαν στο φιλί. Ναι, σου έχω fun fact alert. Γιατί ήξερες πόσο παλιό είναι το φιλί? Σίγουρα πάντως πολύ πιο παλιό από όσο φαντάζεσαι. Επιστημονική μελέτη εκτιμά ότι μία έτσι μορφή φιλιού υπήρχε περίπου πριν από 21,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Έτσι. Στους προγόνους μας και δεν ξέρω αν υπήρχαμε οριακά. Το πιο ενδιαφέρον, ξέρεις ποιο είναι, ότι οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξηγήσουν γιατί ακριβώς φιλιόμαστε. Σου λέει, εντάξει, συνδέεται έτσι με την τρυφερότητα, το δέσιμο, την επιλογή συντρόφου, την κοινωνική επαφή. Αλλά το γιατί εξελίχθηκε σε τόσο μεγάλη ανάγκη παραμένει ανοιχτό ερώτημα, σου λέει. Δεν έχουν καταφέρει να το διελευκάνουν. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι 21,5 εκατομμύρια χρόνια μετά, εμείς ακόμα φιλιόμαστε. Οπότε, ας κρατήσουμε τουλάχιστον αυτό. Ερωτική διάθεση, πάνω απ' όλα. Και γενικώς, διάθεση. Επιστρέφω.

σε αυτά τα μονοπάτια τα πολύ πολύ ευχάριστα. Γιατί πάντα υπάρχει χώρος για ένα ευχάριστο νέο και να κάνει το μεσημεράκι μας πιο γλυκό. Πάμε λοιπόν στο καλό νέο της εβδομάδας και αυτή τη φορά σηκώνουμε φιλέ. Η Εθνική Γυναικών στο Βόλεϊ είναι στο Παγκόσμιο του 2027. Προκρίθηκε, ναι. Και ξέρετε τι κάνει αυτή την είδηση ακόμα πιο ωραία. Ότι τα κορίτσια μας έρχονται από ένα ιστορικό Eurovolley, όπου τερμάτισαν στην 6η θέση, την καλύτερη επίδοση της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης. Και έτσι ξαναβάζουμε έτσι σιγά σιγά το όνομά μας ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου στο βόλεϊ. Μπράβο στα κορίτσια μας. Είναι η τρίτη φορά λοιπόν που θα πάμε σε παγκόσμιο. Είχαμε πάει το 2002, πήγαμε το 2025, τώρα το 2027. Αυτό που θα πω εγώ είναι, κορίτσια, πάρτε φόρα, γιατί έρχονται μεγάλα πράγματα. Και με αυτή τη φόρα θα πάμε κι εμείς να ακούσουμε κομματάρες.

0: είναι Σάββατο, οπότε έχεις πάρα πολλούς λόγους και να είσαι χαρούμενος, αλλά και να μένεις εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί είναι ένα έτσι μέσο που συμβάλλει στη χαρά σου. Ελπίζω να με αμφισβητήσεις αυτό τώρα που σου λέω. Σε αυτό όμως που δεν θα με αμφισβητήσεις και είμαι σίγουρη, είναι σε αυτά που έπονται. Σου έχω weekend πρόταση που θα σου λύσει τα χέρια. Σου βρίσκω το άρωμα για το επόμενο date σου. Θα δούμε το spot που κάνει Buzz in Town και αξίζει να το βάλεις στο checklist σου, έτσι για να πεις ότι το έκανες και αυτό. Και φυσικά, τι κάνεις όταν το για πάντα μαζί αρχίζει και θέλει ένα μικρό rephrase. Αυτά είναι μόνο η αρχή, φοράμε το πιο καλό μας weekend mood και συντονιζόμαστε ξανά εδώ.
1: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο. Νεσκαφέ Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
4: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
5: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
6: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: The Dreamers.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

γιορτή σου βγαίνουμε. Αυτή τη φορά βγαίνουμε όμως λίγο και από την Αθήνα. Μόλις μια μισή ώρα δρόμος, που βρίσκεσαι, θέλεις να μαντέψεις τώρα. Στη στενή Δήρθειο, στην Εύβοια, σε ένα από τα πιο όμορφα φθινοπορεινά σκηνικά που μπορείς να πετύχεις κοντά στην Αθήνα. Και επειδή το λέω και το ξαναλέω, είναι για να κινητοποιούμαστε τα Σαββατοκύριακα, είτε θα το κάνεις σήμερα, είτε θα το κάνεις το όλο Σαββατοκύριακο, εγώ εδώ είμαι για να σου δώσω αυτή την ιδέα και να το κάνεις. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν έλα τα πλατάνια, τρεχούμενα νερά, μικρά μονοπάτια για βόλτα, ταβερνάκια, φαγητό, τώρα φανταστικό, δεν το συζητάω. Και πάρα πολύ ωραία spots για να βγάλεις και τα story σου και ούτω καθεξής. Τώρα που είναι φθινόπωρο και έχει αρχίσει έτσι να κάνει την εμφάνισή του το κρύο, νομίζω είναι και η τέλεια εποχή να πάρεις αυτή την αίσθηση που χρειάζεσαι και να νιώθεις ότι έφυγες και εκτός Ελλάδος. Οπότε βάλε κάτι ζεστό, πάρε την παρέα σου, βάλε Mad Radio, γιατί η διαδρομή θέλει και το σωστό soundtrack.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι Σάββατα και ερωτήματα πάνε μαζί. Γιατί είναι έτσι η μέρα που έχουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε, να κάνουμε καμιά ερώτηση στον εαυτό μας, στους γύρω μας και το καθεξής. Οπότε ρωτήσαμε τον δικό μας AI γκουρού των σχέσεων να μας απαντήσει ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν καταλάβεις ότι έχεις αρχίσει να βαριέσαι λίγο τη σχέση σου. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί να συμβεί και αυτό. Τι, να σε αφήσω εγώ στα ρόσυνεφά και να ζεις? Δεν μπορώ, όχι. Πάμε να δούμε τι μας απάντησε. Λέει, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μην πανικοβληθείς και κυρίως να μην αρχίσεις να ψάχνεις Airbnb για να σώσεις τη σχέση. Δεν συμφέρει, άστο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αναρωτηθείς τι ακριβώς βαριέσαι. Άρα το point είναι στο τι, καταλαβαίνω εγώ. Βαριέσαι λοιπόν τη σχέση ή έχεις μπει σε μια ρουτίνα? Γιατί άλλο το κάθε Σάββατο βλέπουμε Netflix και τρώμε τα ίδια και τα ίδια, άλλο το δεν έχω έτσι καμία διάθεση να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Αν η ρουτίνα είναι το πρόβλημα, σπάς την. Κάντε κάτι που δεν έχετε κάνει ποτέ. Βγείτε από τα ίδια, βγείτε ξέρεις αλλού, όχι στα ίδια μέρη, κανονίστε μια αυθόρμητη έξοδο. Και έτσι ακόμα και κάτι τελείως πάρα πολύ χαζό που μπορεί να σας φαινόταν, αλλά εσείς να το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Οπότε ακούμε τις συμβουλές του γκουρού μας, γιατί τον εμπιστευόμαστε, και σπάμε τη ρουτίνα. Έτσι, τη σπάμε. Hot
1: Radio. Μαμά, πού είναι το power bank μου? Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son? Το μπλε, το μικρό. Αυτό το πήγα για ανακύκλωση. Και τα άλλα δύο? Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
2: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
1: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
2: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
1: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Gloria. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
6: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική,

0: Radio 106,2.
1: Εδώ στο Madrid 106,2 έχεις μουσική, έχεις παρέα, έχεις καλή διάθεση. Αλλά το μόνο που λείπει τώρα, φαντάζομαι, που μπορεί να είναι ένα σποτ για απόψε. Οπότε λέω να σου προτείνω κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ στο For You μας. Το έχει κατακλείσει, μη σου πω. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το πιο hot spot στην πόλη. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε Buzz in Town και σήμερα κατεβαίνουμε προς Ακαδημίας στο Άοπερας, γιατί το μπαρ 2046 κάνει χαμό. Μιλάμε για ένα μπαρ κρυμμένο μέσα σε ένα κινηματογράφο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ, τόσο όσο χρειάζεται για να ξεφύγεις από το κλασικό «πάμε για ένα ποτό». Έχεις έναν κινηματογραφικό χώρο, mid-century αισθητική, signature cocktails και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, αν ψάχνεις ένα spot που θα σου δώσει λίγο main character, character energy, μόλις σου βρήκα. Αν πας, θέλω feedback, έτσι. Δεν δουλεύω τζάμπα εγώ για σένα. Θα πας και θα μου πεις και πώς πέρασες.

εδώ στο Mad Radio 106,2. Η διάθεση δεν πέφτει ποτέ. Έχουμε ενέργεια, αλλά έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα μαζί. Είναι Σάββατο, οπότε λέω να ξεβολευτούμε λίγο, να αφήσουμε έτσι αυτά που ξέραμε, να δούμε ποιο είναι το Weekend Challenge μας σε λίγο που θα σου έχω. Και φυσικά να δούμε τι μας απαντάει. Να ακούσουμε για να είμαι και πιο συγκεκριμένη. Τι μας απαντάει ο Γιάννης Τουμπάνος στα πιο Weekend ερωτήματά μας. Δεν ξέρω, αλλά αν μείνεις εδώ, σε πολύ λίγο θα μάθεις.

0: Και επειδή Σαββατοκύριακο σημαίνει χαλαρότητα και βόλτες, εμένα η βόλτα μου σήμερα, ξέρεις ποια ήταν, στο διάδρομο του Mad Radio. Και εκεί λοιπόν που περπατάω, πέφτω πάνω σε ποιον λες εσύ τώρα? Στον έναν και μοναδικό, το ταλέντο το ίδιο, Γιάννη Τουμπάνο, ραδιοφωνικό παραγωγό, παραγωγάρα εδώ στο Mad Radio, που τον ακούτε καθημερινά και τον απολαμβάνετε. Γι' αυτό έτσι είπα να συνεχίσουμε και το Σαββατοκύριακο την απόλαυση με το Γιάννη μας και να τον ρωτήσω 2-3 έτσι ερωτησούλες να μας βάλει λίγο στο weekend κλίμα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις το Σαββατοκύριακο? Το έχω απορία.
1: Τα Σαββατοκύριακα. Το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι γυρίζω πλευρό και ξανακοιμάμαι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και αν το Σαββατοκύριακό σου είχε soundtrack, ποιο τραγούδι θα έπαιζε από πίσω?
1: Θα ήταν σίγουρα το Ακυβέρνητο Καράβι.
0: Και τώρα θέλω να το κάνεις εικόνα, Γιάννη μου, σαν να είσαι ήδη εκεί. Αν μπορούσες να ξυπνήσεις οπουδήποτε αυτό το Σαββατοκύριακο, πού θα ήθελες να είσαι?
1: Είμαι στο αεροπλάνο και πάω Ελβετία. Χιονισμένα όμως θέλω να είναι, ένα τζάκι μπροστά και ένα ζεστό κρασί.
0: Αχ βρε Γιάννη, τώρα τι μας κάνεις και εσύ με την Ελβετία? Μα την Ελβετία βρήκες να πεις τη χιονισμένη? Είμαστε εδώ πέρα στην ταπεινή Αθηνούλα μας. Όσο Γιάννης ξύνει πληγές και δεν μας αφήνει έτσι να χαρούμε το Σαββατοκύριακο όπως θέλουμε, μας τηλεμεταφέρει από εδώ και από εκεί. Κράτα μας εδώ πέρα λίγο στην Αθήνα, βρε Γιάννη μου. Αμάν και εσύ. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες, να ανεβάσουμε κι άλλο ενέργεια και ελπίζω να ταυτίστηκες κι εσύ με το Γιάννη.
2: Mad Radio 106,2. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: sport.gr.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Επειδή είναι Σάββατο, είμαι σίγουρη ότι έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, έτσι που θα μπορούσες να πεις ότι είναι και ανατρεπτικά. Και έτσι, ανατρεπτικά ή και όχι, θα σε πάω στο Weekend Challenge. Σήμερα λοιπόν σε προκαλώ να κάνεις κάτι το οποίο αναβάλεις συνεχώς και λες κάποια στιγμή θα το κάνω και κάποια στιγμή θα το κάνω. Ναι, δεν πάει έτσι όμως. Εκείνο το μέρος που βλέπεις και λες πρέπει να πάω κάποτε, εκείνη τη δραστηριότητα που θες μήνες να δοκιμάσεις, εκείνο το μήνυμα που έχεις γράψει στο μυαλό σου 100 φορές αλλά δεν έχεις στείλει ποτέ. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά που δεν έχεις κάνει, σήμερα είναι η μέρα να σταματήσεις να το λες και να το κάνεις. Γιατί το comfort zone είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά και μέσα συνήθως δεν συμβαίνει και τίποτα ενδιαφέρον. Weekend Challenge, τολμάς? Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εγώ είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και αυτό ήταν το σαββατιάτικο ραντεβουδάκι μας εδώ στο Madrid 106,2. Αύριο την ίδια ώρα ξαναδίνουμε ραντεβού. 3 με 6, έτσι για να μην με χορταίνεις, κατάλαβες, και να μην σε χορταίνω. Με πάρα πολύ μουσική, με πάρα πολύ διάθεση. Θέλω να θυμάσαι ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για μικρά Σάββατα και βαρετά. Οπότε κάνε αυτό που σε ευχαριστεί. Φιλιά πολλά και τα λέμε αύριο.

0: Mad Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
5: Και non-stop party.
4: Fusion cuisine and sushi.
5: Fusion cuisine and sushi.
4: Guest DJs.
5: Guest DJs.
4: Artistic dance shows.
5: Artistic dance shows.
4: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: δελτία. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 102,2.

0: έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
0: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
0: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD Radio. MAD Radio Exclusive.

Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: sport.gr.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το τελείο.

0: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
7: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
8: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
9: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
10: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
11: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
12: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
13: Α, εντάξει τότε.
14: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
15: Εντάξει, αμάν, πια τι να.
16: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
4: With Peter. In the mix.
5: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
6: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
0: This is The Mix.
4: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
7: Γεια σου, Πέτρο.
8: Γεια σου, Πέτρο.
5: It's you.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Weekend in the Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: επίσημα λουκέτο για τη σεζόν 2026. Ο Carl Cox έκλεισε το residency της καλοκαιρινής σεζόν με closing party, ένα all night long set χωρίς guests. Ο Carl Cox μόνος του, in the mix, μέχρι τις 6 το πρωί. Το Universe ψηφίστηκε νούμερο 1 club στον κόσμο και αυτό το weekend κάνει το επίσημο grand closing της σεζόν. Το line-up καυτό. The Martinez Brothers, Monchaik, Andreatic, Ibiza 2026. Last call αυτό το weekend.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Petros. Everybody is here. Music. Sounds better with you. The Mix with Peter.
0: Saturday's party with Peter. With me, right here.

0: Εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο? Ακού το ολοκένουργιο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Heart music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Radio.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
2: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
3: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
2: Welcome back.
4: Γεια σου Πέτρο.
2: Right on time.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο, στο tablet, στο desktop, στο κινητό σου. Το weekend είναι εδώ. Ο Οκτώβριος είναι εδώ και φέρνει πολλά events. Φέρνει και το horror season. Το βλέπεις γύρω σου. Κάποια μαγαζιά έχουν στολίσει Halloween. Και οι streaming πλατφόρμες ανεβάζουν θερμοκρασία και κατεβάζουν τα φώτα. Κάρι, American Horror Story και νέες σειρές και ταινίες. Το μεγάλο trend αυτού του μήνα είναι ξεκάθαρο. Classic horror franchises επιστρέφουν με νέα cast και νέες ιστορίες. Και το ερώτημα είναι ένα. Θα κοιμηθείς με ανοιχτό φως ή είσαι από αυτούς που θέλουν horror binge watching με παρέα ή χωρίς μέχρι τις 3 το πρωί?
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good. It's so good. It's so good.
0: It's Saturday, baby. Είστε έτοιμοι για night out?
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Day

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Saturday is the day, Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, κανόνισες εσύ ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. It's another summer Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Plus Radio 106,2.

Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. I had a dream.

Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόλ, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.